Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρια 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

φιγούρα πουλημένης έκφρασης, φιγούρα ρούν από βλακωτικά.

Και εσύ, κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει. Παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί μου.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζέννη Κατσίγιανη.
1: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
0: Ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Τα μαλλιώτικα χορεύουμε νησιώτικα.
0: Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί. Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράσι.
3: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
4: Τι έπαθες?
3: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
4: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
3: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
4: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
3: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
2: Στο Radio Αλιβέρι 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
0: Μασούτης, οικονομικά.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιαννη.
1: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
0: Ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Εντά μαλλιώτικα χορεύουμε νησιώτικα.
0: Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
1: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
0: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: 2, 3, 4.

0: κρατώ από το χώμα. Μέσα στα βρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί. Προσμένουν την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση.
1: Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
3: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
3: Τι ζήτησε ο κύριος?
4: Οι γίγαντες γιαχνού.
3: Οι γίγαντες γιαχνού μόλις τελειώσανε.
4: Μόλις τελειώσανε.
3: Ναι.
2: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Κέριγκον. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
6: Στο Radio Αλιβέρι 1.
5: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζέννη Κατσίγιαννη.
1: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
0: Ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Τα μαλλιώτικα χορεύουμε νησιώτικα.
0: Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
1: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
0: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο
3: στο ράδιο Αλιβέρι.
2: Στο ράδιο Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη, ένα.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιαννη.
3: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
2: Ο Ματθαίος Γιαννούλης. Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
3: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
2: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφίων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό σίγγλ. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Εκεί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

πιάνω φωνή. Λοιπόν, παίξτε μια πλάκα. Εγώ θα σας πάω για λίγο πίσω, στην Αθήνα του 30. Το κομμάτι είναι του Ατίκ και λέγεται «Ζητάτε να σας πω». Έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Ατίκ ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Φιλιππίδου, μια πανέμορφη ηθοποιό, όπως έλεγαν, και της είχε γράψει το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα υπέροχο βαλσάκι. Κάποια στιγμή χωρίζουν, εκείνος συνεχίζει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, εκείνη όμως ξαναπαντρεύεται τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, πληροφοριακά. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Πάει λοιπόν η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο να τον δουν. Μόλις ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία της, ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια». Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, παίρνει το ποτό του, πάει στα καμαρίνια και λέγεται ότι επιστρέφει μέσα σε μόλις 10 λεπτά, έχοντας γράψει το αριστούργημα από κοινό.

Δεν θα ήταν σωστό.

0: Κάτσε καλά, έπρεπε.
1: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
2: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
1: Ο Ματθαίος Γιαννούλης. Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
2: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
1: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρθείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Μήπως βρω κάτι γαμπτό, αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό, αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιαννη.
1: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
0: Ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Εντά μαλλιώτικα χορεύουμε νησιώτικα.
0: Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
1: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
0: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τα νέα του ίντερνετ στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν αλλά και τι δεν είδαν. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.

τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό σίγγλ. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Εκεί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
2: Στο Radio Αλιβέρι 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι φαστ 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ράδιο Λιβέρι, ένα.

Ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαθά.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έρθει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρια 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμη.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν αλλά και τι δεν είδαν. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
3: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
2: Ο Ματθαίος Γιαννούλης. Η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί. Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφίων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
4: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
5: Τι έπαθες?
4: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
5: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
4: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
5: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
4: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
6: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αυτόν τον περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

vi. Ti volta qui otra vos mi posteri talavi.

0: Η πόλης Εάλο, 29 Μαΐου 1453, η τελευταία νύχτα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: Κείμενα, παρουσίαση, Κωνσταντίνος Καραγιάννης.

Ο κόσμος πριν την καταιγίδα. Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που η πτώση ενός κόσμου δεν έρχεται σαν αστραπή, έρχεται αργά, σαν βυθιζόμενο πλοίο που ακόμη κρατά τα φώτα του αναμένα. Η Κωνσταντινούπολη στα μέσα του 15ου αιώνα ήταν ακριβώς αυτό. Μια αυτοκρατορία στη μνήμη του μεγαλείου της, με τα τείχη της να γεννούν ακόμη δέος, αλλά τα ανάκτορα να είναι μισοάδια και οι δρόμοι αραιά κατοικημένοι. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία του 1453 δεν μοιάζει σχεδόν καθόλου με εκείνη του Ιουστινιανού ή του Βασιλείου του Δευτέρου, του Βουλγαροκτώνου. Ελέγχει πλέον ουσιαστικά μόνο την ίδια την πόλη, μερικά νησιά και τον Μοριά. Η Θεσσαλονίκη έχει πέσει στους Οθωμανούς το 1430. Οι Σταυροφόροι, οι Βενετοί, οι Γενοβέζοι όλοι έχουν κάνει τα δικά τους παιχνίδια πάνω στο σώμα της αυτοκρατορίας. Ο Γάλλος περιηγητής Βερτρανδόν ντε Λαμποκέρ, επισκεπτόμενος την πόλη το 1432, καταγράφει με αφοπλιστική απλότητα: «Η πόλη είναι μεγάλη αλλά αραιοκατοικημένη. Υπάρχουν μέσα σε αυτή κήποι και αμπέλια και μικρά χωράφια. Μία αυτοκρατορία που είχε μετατραπεί σε χωριό μέσα στα ίδια της τα τείχη». Ο πληθυσμός είχε συρρυκνωθεί δραματικά. Από τις 400.000 της μεγάλης εποχής, μόλις 50 έως 70.000 ψυχές κατοικούν τώρα σε μία πόλη σχεδιασμένη για εκατομμύρια. Τα Θεοδοσιανά τείχη, ένα από τα σπουδαιότερα αμυντικά έργα της ανθρωπότητας, εξακολουθούν να ορθώνονται αγέροχα, 55 χιλιόμετρα οχυρώσεων με πύργους κάθε 55 έως 70 μέτρα. Στο θρόνο βρίσκεται ο Κωνσταντίνος ο 11ος Παλαιολόγος. Τελευταίος σε μια μακρά δυναστεία που αντιστάθηκε σε ό,τι η ιστορία έριχνε μπροστά της. Γεννημένος το 1405, έχει ζήσει μια ζωή σε πόλεμο, διπλωματία και ελπίδα. Προσπαθεί να συγκεντρώσει βοήθεια από τη Δύση, αλλά η Ένωση των Εκκλησιών, που υπεγράφει στη Φλωρεντία το 1439, έχει διχάσει βαθιά τους ίδιους τους Βυζαντινούς. Απέναντί του, ένας 29χρονος αιμονικός σουλτάνος, ο Μωάμεθ ο Δεύτερος, αυτός που θα αποκαλέσουν Πορθητή, έχει ανέβει στον θρόνο για δεύτερη φορά το 1451 και από την πρώτη στιγμή η σκέψη του είναι μόνο μία: η Κωνσταντινούπολη. Μελετά τα σχέδια των τυχών, φέρνει από την Ουγγαρία τον μηχανικό Ούρβανο και του δίνει εντολή να κατασκευάσει το μεγαλύτερο κανόνι που είχε δει ο κόσμος ως τότε. Ένα τέρας χαλκού που έριχνε βλήματα 600 κιλών και ακουγόταν 15 χιλιόμετρα μακριά. Τον Ιανουάριο του 1453 κινητοποιεί τον τεράστιο στρατό του με 80 έως 100 χιλιάδες στρατιώτες και έναν στόλο 120 με 150 πλοία. Οι υπερασπιστές της πόλης γύρω στους 7 με 8 χιλιάδες, Βυζαντινοί και Δυτικοί μαζί. Η πολιορκία κράτησε 57 ολόκληρες ημέρες, ως την τελευταία νύχτα, την 28η Μαΐου, στις ώρες αγρυπνίας και αποχαιρετισμού. 57 μέρες, τόσο αντέχει η πόλη. Κάθε πρωί τα κανόνια ξαναρχίζουν, ο ήχος τους γίνεται η νέα κανονικότητα για τους κατοίκους που έχουν μάθει να κοιμούνται με αυτόν. Κάθε βράδυ οι αμυνόμενοι επιδιορθώνουν τα τμήματα των τυχών που έχουν καταρρεύσει, με χέρια, με ξύλα, με ό,τι βρεθεί. Ο χρόνος όμως εργάζεται για τους Οθωμανούς. Στα τέλη Μαΐου, ο Γενοβέζος κοντοτιέρος Ιωάννης Ιουστινιάνης Λόγκος, ψυχή της άμυνας, τραυματίζεται σοβαρά και αποχωρεί. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος παρακαλεί, διατάζει. Παρακαλεί ξανά να μείνει. Ο Ιουστινιάνης φεύγει. Το ηθικό των αμυνόμενων σπάει σιωπηλά. Βράδυ της 28ης. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γνωρίζει. Δεν το λέει, αλλά το γνωρίζει. Ζητά συγχώρεση από όλους, Βυζαντινούς και ξένους στρατιώτες, αυλικούς και λαό. Στους κοντινούς του λέγεται ότι είπε:
Εγώ μεν παρακάλεσα ημάς ή να βοηθήσετε την πόλη και ούμονον την πόλην, αλλά και πάσαν την χριστιανοσύνην. Όθε νικετεύω ημάς, μη αποστείτε. Εκείνη τη νύχτα η Αγία Σοφία γεμίζει ανθρώπους, Ορθόδοξοι και Καθολικοί μαζί. Σε μια ειρωνία που ούτε η ίδια ιστορία δεν θα τολμούσε να σχεδιάσει. Αυτοί που χωρίστηκαν από θεολογικές διαφορές ενώνονται σε μια κοινή λειτουργία, την παραμονή της Αποκάλυψης. Κάποιοι κλαίνε, κάποιοι προσεύχονται, κάποιοι απλά στέκουν, αγγίζοντας τους κίονες, ως να χαιρετούν ένα παλαιό φίλο. Ο Αυτοκράτορας ακούει τη λειτουργία, επιστρέφει στο ανάκτορο, χαιρετά τους αξιωματικούς του και μετά οδηγεί το άλογο του προς τα τείχη και δεν ξαναγυρίζει πίσω. Τα μεσάνυχτα, ο Μωάμεθ ο δεύτερος διατάζει τον τελικό βομβαρδισμό. Στη μία και μισή τα πρώτα κύματα επίθεσης. Ακροβολιστές, ανεκπαίδευτοι στρατιώτες, οθούνται μπροστά να εξαντλήσουν τους αμυνόμενους. Στις τρεις τα ανατολικά τάγματα επιτίθενται. Οι Βυζαντινοί κρατούν. Στην αυγή, τα γενιτσαρικά σώματα, η ελίτ του Μωάμεθ, ορμούν. Ένα μικρό άνοιγμα στα τείχη, η λεγόμενη Κερκόπορτα, βρίσκεται ανοιχτή. Οι Οθωμανοί μπαίνουν. Η σημαία με την ημισέλινο υψώνεται. Η πόλη έπεσε. Πολλά από τα ιστορικά γεγονότα μπορούμε να εξιστορήσουμε. Μπορούμε να θυμηθούμε. Οφείλουμε να μιλισμονούμε. Ωστόσο ένα δεσπόζει και είναι σημαντικό, και αυτό είναι η θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Το τέλος του Αυτοκράτορα με το μήνυμα της Αθανασίας. Όταν κατέρευσε η άμυνα και οι Οθωμανοί κατέκλυσαν τα τείχη, ο Κωνσταντίνος βρισκόταν στη χερσαία πύλη του Αγίου Ρωμανού. Οι σύμμαχοι γύρω του σκορπούσαν ή έπεφταν. Του προσφέρθηκε διαφυγή. Τα πλοία ήταν έτοιμα. Εκείνος αρνήθηκε. Τα τελευταία του λόγια, όπως τα καταγράφει ο χρονικογράφος Γεώργιος Φραντζής, έχουν το βάρος εκείνων των φράσεων που η ιστορία επιλέγει να θυμάται ανεξάρτητα από την ακρίβειά τους. Γιατί εκφράζουν μια αλήθεια μεγαλύτερη από τα γεγονότα. «Η πόλης εάλλω, κι εγώ ζω ακόμα. Δεν θα με έβρει κανείς ζωντανό χριστιανός να παραδώσει αυτό που με εμπιστεύτηκε ο Θεός». Έβγαλε τα βασιλικά διακριτικά, τα σύμβολα που τον έκαναν αυτοκράτορα και έπεσε να πολεμήσει σαν απλό στρατιώτης. Το σώμα του δεν βρέθηκε ποτέ με βεβαιότητα. Αναγνωρίστηκε, λένε, μόνο από τους χρυσούς αετούς στα σανδάλια του. Το τελευταίο τεκμήριο μιας αυτοκρατορικής ταυτότητας. Η απουσία σώματος γέννησε τον θρύλο. Σε λίγες δεκαετίες κυκλοφορεί η ιστορία του μαρμαρωμένου βασιλιά. Το αυτοκράτορα που δεν πέθανε, αλλά κοιμήθηκε σε μια σπηλιά κοντά στη Χρυσή Πόρτα, μαρμαρωμένος από άγγελο, περιμένοντας να ξυπνήσει όταν έρθει η ώρα της επιστροφής. Είναι ένας θρύλος κοινός σε πολλούς λαούς. Ο ήρωας που δεν πέθανε, που επιστρέφει. Αλλά στην ελληνική παράδοση αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Είναι η άρνηση της τελειωτικής ήττας. Είναι η μνήμη που κρατά ανοιχτή μία πόρτα, έστω και συμβολικά. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν ήταν ούτε ο πιο ικανός, ούτε ο πιο τυχερός αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ήταν όμως εκείνος που κλήθηκε να κρατήσει το αδύνατο και επέλεξε να το κρατήσει μέχρι τέλους, γνωρίζοντας πλήρως τι σήμαινε αυτό. Σε αυτή την επιλογή κρύβεται το μήνυμά του, ότι η αξιοπρέπεια μιας πτώσης μπορεί να ξεπεράσει σε σημασία ακόμα και μια νίκη. Τι ήταν λοιπόν η Κωνσταντινούπολη και γιατί το Βυζάντιο δεν έφυγε ποτέ? Η πόλη δεν ήταν απλώς μια πρωτεύουσα. Ήταν η ιδέα μιας κοσμοαντίληψης που χτίστηκε πάνω στον ακροτηριακό βράχο δύο θαλασσών και δύο υπήρων. Ο Μέγας Κωνσταντίνος το 330 μετά Χριστόν δεν έκτισε απλώς μια νέα Ρώμη. Έκτισε την ιδέα ότι η εξουσία, η πίστη και η ομορφιά μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα και μόνο τόπο.
Για 11 αιώνες η πόλη στέκεται ως ο πιο πυκνός κόμβος πολιτισμού στον κόσμο. Εδώ σώθηκαν τα χειρόγραφα της αρχαιότητας, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Θουκυδίδης, τη στιγμή που η Δύση βυθιζόταν στη Λήθη. Εδώ κωδικοποιήθηκε το ρωμαϊκό δίκαιο από τον Ιουστινιανό. Σε ένα σώμα νόμων που ακόμη υπογράφει τα θεμέλια του ευρωπαϊκού δικαίου. Εδώ η τέχνη του ψηφιδωτού έφτασε στην αιχμή της. Ο ιστορικός Στίβεν Ράνσιμαν έγραψε: «Η Κωνσταντινούπολη ήταν η πόλη της αναλαμπής. Μακριά πριν την αναγέννηση της Δύσης, η πόλη ζούσε τη δική της αναγέννηση ξανά και ξανά». Όταν το 1453 οι Βυζαντινοί λόγοι διέφυγαν στη Δύση, κυρίως στην Ιταλία, έφεραν μαζί τους τα χειρόγραφα και τη γνώση που θα τροφοδοτούσαν την αναγέννηση. Ο Γεώργιος Τραπεζούντιος, ο Βυσαρίων, ο γεμιστός πλήθων, μεταφέρουν στη Φλωρεντία και την Βενετία έναν πλούτο που ο κόσμος δεν γνώριζε ότι είχε χάσει. Αλλά η πόλη, η ίδια η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, δεν έπαψε να είναι αυτή που ήταν. Ο Μωάμεθ ο Δεύτερος ήταν αρκετά έξυπνος για να το καταλάβει. Δεν κατέστρεψε ό,τι έκτισε.

Ζανά, πρόσωπα βυζαντινά πάλι στο φως. Σήμερα είναι και πάλι τζαμί. Αλλά τα ψηδωτά παραμένουν. Ανάμεσα στις Ισλαμικές γραφές βρίσκεται ο Χριστός και η Παναγία και οι αυτοκράτορες που κοιτάζουν προς τα κάτω. Αυτή είναι ίσως η βαθύτερη αλήθεια για την Κωνσταντινούπολη. Δεν ανήκει σε καμία μόνο εποχή. Είναι ταυτόχρονα ρωμαϊκή, βυζαντινή, οθωμανική, ελληνική, κοσμοπολίτικη. Κάθε στρώμα δεν σβήνει το προηγούμενο. Το υπογράφει. Βαδίζοντας σήμερα στην πόλη, στους δρόμους κάτω από το υποδρόμιο, στα θεμέλια που φαίνονται κάτω από τα σύγχρονα κτίρια, στις κρίνες που κρύβουν βυζαντινές επιγραφές, η πόλη δεν αφήνει να ξεχάσει τι ήταν. Επιμένει, επαναλαμβάνεται, σαν ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, να μην μπορεί να ησυχάσει στον ύπνο του. Η Κωνσταντινούπολη δεν έπεσε μόνο το 1453. Έπεφτε εδώ και αιώνες, μα εξακολουθεί να στέκεται. Γιατί οι πόλεις που αντέχουν, δεν αντέχουν με τα τείχη τους. Αντέχουν με τη μνήμη όσων έζησαν μέσα σε αυτές και αρνήθηκαν να φύγουν, ακόμη και μετά το τέλος. Η πόλη είναι μνήμη. Είναι πολιτισμός, μα είναι και θρήνος. Και έχουμε κάθε λόγο να θυμόμαστε το θρήνο που πηγάζει από το λαό. Το λαό που δεν διατύπωσε το θρήνο του μόνο με χρονικά και επιγραφές. Τον τραγούδησε. Στο δημοτικό τραγούδι της Άλωσης, άλλωστε το θυμόμαστε. Μια φωνή ανώνυμη όπως πάντα. Όπως πάντα που ο λαός όταν μιλά για αλήθειες δεν χωρούν σε αυτές ονόματα. Λέει στη Δέσποινα που κλαίει μέσα στην Αγία Σοφία. Σώπασε κυρία Δέσποινα, μην κλαις, μη δαγκελβρέχεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι. Είναι ίσως η πιο συνοπτική φιλοσοφία ενός λαού που έμαθε να κρατά την ελπίδα, όχι ως υπόσχεση, αλλά ως στάση ζωής.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
1: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
0: Ο Ματθαίος Γιαννούλης. Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
1: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
0: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφίων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

και ο Γκρινιάρης κοκκίνησε. Θα αρχίσω μια μικρή ιστορία. Ο πατέρας μου ήταν παναθηναϊκός φανατικός. Όταν λέμε φανατικός, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτός ο πράος άνθρωπος, όταν έβλεπε ποδόσφαιρο, γινότανε το κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν, για να καταλάβετε πόσο πράσινος ήτανε, όταν παντρεύτηκε τη μητέρα μου 23 Απριλίου, δεν μπορούσε να πάει με αυτό το μήνα του μέλητος, γιατί δεν μπορούσε λόγω της υπηρεσίας, και βέβαια το επόμενο Σαββατοκύριακο έπαιζε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μια εβδομάδα νιόπαντρος, και τι να κάνει, είχε και εισιτήρια, και τι να κάνει ο μπαμπάς, πήρε και την ντούλα μαζί του, τη μάνα μου. Μια εβδομάδα. Τούλα της λέει, βάλε και ένα καπέλο, της λέει, της κυρατούλας, έτσι για να... για τον ήλιο και τα λοιπά. Τότε καθόντουσαν όλοι μαζί και τα λοιπά και τα λοιπά. Η κυρατούλα πήρε ένα πάρα πολύ ωραίο κόκκινο καπέλο, το φόρεσε για να μην υπάρχει έτσι για τον ήλιο, και καθίσανε και αρχίσανε γύρω γύρω. Εκεί ήταν μάλλον Ολυμπιακοί. Μπράβο, κυρία με το κόκκινο. Άντε κυρία με το κόκκινο, θα του σκίσουμε κυρία με το κόκκινο. Ο πατέρας μου φούντωνε φούντινα, άρχισε να γίνεται και αυτός κόκκινος, κόκκινος, κόκκινος, και σε κάποια στιγμή σηκώνεται, το αρπάζει το καπέλο, το σκίζει και της λέει, δεν θα το ξανακάνεις αυτό ποτέ μαζί μου. Κόκαλο η κυρατούλα. Μια εβδομάδα παντρεμένη. Ο αδερφούλης μου ήταν τόσο παναθηναϊκός που κάποιο διάστημα δεν έτρωγε ντομάτες γιατί ήταν κόκκινες. Αλλά ο Μακαρίτης ο πατέρας μου έλεγε, παιδιά, είμαστε οπαδοί μέσα στην Ελλάδα, αλλά όταν μια ομάδα παίζει έξω, τότε είμαστε με την ομάδα αυτή, ακόμα και αν είναι και Ολυμπιακός. Πράγμα που το τήρησε η οικογένεια πάντοτε. Και έρχομαι λοιπόν εγώ, ο οποίος δεν είμαι τίποτα, έχουμε εθνική Ελλάδος, έτσι για να τα ξέρετε, και πούμε πραγματικά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ο οποίος πραγματικά έκανε ανάθρο. Τα γαβράκια βέβαια μέχρι και κέτσα πήρανε για να ρίξουν πάνω, ή πουμαρό πάνω στο κεφάλι τους, όταν εκείνο προς το τέλος πήγαιναν να το χάσουν ξανά, και ευτυχώς τα γαβράκια επέζησαν από το πουμαρό, από το κετσά, από τι θέλετε, και το πήραμε. Μπράβο τους, συγχαρητήρια, υπέροχα. Και βεβαίως εγώ καθόμουν και σκεφτόμουν μετά την άλλη μέρα που διάβασα τον τύπο, τις δηλώσεις, το ένα το άλλο, και λέω, μα γιατί οι Παναθηναϊκοί αντέδρασαν. Εμένα ο πατέρας μου έλεγε ότι όταν παίζουμε έξω, είμαστε μαζί με την ομάδα που παίζει έξω, την ελληνική, όποια και να είναι. Και εκεί κατάλαβα. Δεν παίζαμε έξω, παίζαμε στην Ελλάδα. Και δεν παίζαμε μόνο στην Ελλάδα, παίζαμε στο ΟΑΚΑ, που είναι η έδρα του Παναθηναϊκού. Και πήρε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, το κύπελο, την κούπα, ό,τι θέλετε, μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Πόνος, πόνος η Βάζελη, πόνος, πόνος, πόνος. Και επίσης κατάλαβα και κάτι άλλο, έτσι για να έχουμε και να πάμε και στα δικά μας. Λοιπόν, ότι ο Δήμος Κύμος Αλιβερίου είναι Παναθηναϊκή. Από πού το κατάλαβα? Δεν φωταγωγήσανε πουθενά με κόκκινα. Δεν κάνανε καμιά γιορτή, καμιά φιέστα. Κάτι ρε παιδί μου, έτσι για να πούμε ότι έγινε το γεγονός, το πήραμε την κούπα. Τίποτα σιγή ηχθείως. Δεν βάλανε, ξέρω εγώ, με τους χάρη ένα γαύρο έξω από τις εκκλησίες να παίζουν τα παιδάκια τα γαβράκια και να μάθουν το γαύρο. Ξέρω κι εγώ, κάπου κάτι να κάνουνε. Τίποτα. Σιωπή. Και επανέρχομαι πάλι στα δικά μας για να καταλάβετε τι είναι. Εκείνο το βράδυ κάπου ήμουνα και γύρναγα από την ακτίνη Ρέως προς το Σταλιβέρι και έβλεπα τα φώτα που είχαν βάλει. Πραγματικά, τώρα μιλάω σοβαρά, υπέροχο έργο, εξαιρετικό. Νόμιζα ότι ήμουνα σε αυτοκινητόδρομο του Βελγίου ή σε δρόμο επαρχιακό της Νορβηγίας, που είναι όλα φωτισμένα. Υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα. Αλλά αγαπητέ κύριε του Δήμου, έτσι για να μην, έτσι για να μην χάσω και την γκρίνια μου, αυτό το γκρινιάρικο, είναι δυνατόν αυτό που κάνατε εκεί και τα φωτίσατε, χωρίς να έχετε σκεφτεί ότι θα μπορούσατε να είχατε βάλει μελεντάκια κόκκινα, πράσινα, κίτρινα κτλ., ώστε ανάλογα όταν θα κερδίζει μια ομάδα να φωτίζετε κόκκινα, να φωτίζετε πράσινα? Είναι δυνατόν να έχετε κάνει τέτοια παράληψη? Γιατί ο δρόμος αυτός είναι ο δρόμος που ίσως θα έπρεπε να κάνετε. Και θα επανέλθω πάλι και θα πω, μήπως εφόσον δεν πρόκειται να κάνετε το δρόμο, θα ήταν να τον κάνετε όλο το δρόμο φωτισμένο? Μα όλο,
από την Κίμη έως τη Χαλκίδα. Με πολύ πολύ αγάπη, Ευάγγελος. Ο πολίτης Ευάγγελος.

0: Ακούσατε το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Αν αύριο είναι Κυριακή, είστε τυχεροί. Αν πάλι όχι, υπομονή. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 8.30.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Precies. Amen. Λίγο πιο δυνατά στα αυτιά μου. Ευθύμης 2011, Μπούνι Πένεσα, Xenobite Productions, στα Urban Studios. Ακόμα δεν ξέρουνε που είναι οι πένες τους, 10 χρόνια μετά. Ειδική εκδοχή για το THHF Mixtape. Εκδοχή Ε, έρχεται το 2012. Ακούστε ρε.

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Μια φορά και έναν καιρό, ένα ηλιόλουστο απόγευμα, η Αλίκη, ένα μικρό 12χρονο κορίτσι, καθόταν κάτω από ένα μεγάλο δέντρο στον κήπο του σπιτιού της μαζί με την αδελφή της. Είχαν απλώσει μια όμορφη κουβέρτα στη σκιά του δέντρου, ένα μικρό τραπεζάκι στη μέση και πολλά χρωματιστά μαξιλάρια γύρω-γύρω. Η αδελφή της είχε ξαπλώσει στα μαλακά μαξιλάρια και κοιτούσε ψηλά στα κλαδιά του δέντρου, που πετούσανε χαρούμενα τα πουλάκια και τιτίβιζαν. Η Αλίκη κρατούσε στα χέρια της ένα βιβλίο και προσπαθούσε να συγκεντρωθεί σε αυτό που διάβαζε, αλλά δεν τα κατάφερνε. Το βιβλίο δεν είχε ούτε μία ζωγραφιά, ούτε ένα διάλογο. Σε τι χρησιμεύει ένα βιβλίο αν δεν έχει ούτε μία ζωγραφιά ή ένα διάλογο, σκέφτηκε η Αλίκη. Η αλήθεια είναι ότι βαριότανε πολύ, πάρα πολύ όμως. Αποφάσισε να σηκωθεί, να μαζέψει μαργαρίτες και να φτιάξει ένα στεφάνι. Ξαφνικά, εκεί που προσπαθούσε να κόψει μια μεγάλη μαργαρίτα, είδε ένα άσπρο κουνέλι με ροζ μάτια να περνάει τρέχοντας από μπροστά της. Η Αλίκη το κοίταξε παραξενεμένη και όταν το άκουσε να μιλάει κιόλας, εκεί τα έχασε πραγματικά. Το άσπρο κουνέλι συνέχισε να τρέχει και να φωνάζει. Πω πω πω τι έπαθα. Δεν θα προλάβω. Ούτε αύριο δεν θα φτάσω. Αχ όχι, είναι πολύ αργά. Ξαφνικά έβγαλε από την τσέπη του γυλαίκου του ένα ρολόι. Το κοίταξε και συνέχισε να φωνάζει. Δεν θα φτάσω ποτέ. Δεν θα προλάβω. Η Αλίκη συνειδητοποίησε πως ποτέ της δεν είχε ξαναδεί ένα κουνέλι με ροζ μάτια να κοιτάζει το ρολόι του και να μιλάει κιόλας. Η περιέργειά της ήταν μεγάλη, τόσο μεγάλη που αποφάσισε να το ακολουθήσει. Το κουνέλι έφτασε στο λιβάδι και ευτυχώς πρόλαβε την τελευταία στιγμή να το δει που τρύπωνε μέσα σε ένα λαγούμι πίσω από μια παλιά αποθήκη και εξαφανίστηκε. Η Αλίκη σταμάτησε απότομα. Έσκυψε και κοίταξε απορριμμένη και άρχισε πάλι να μονολογεί πως βρέθηκε αυτό το λαγούμι στον κήπο μας και πού να πηγαίνει άραγε το κουνέλι. Πρέπει να βρω πού πηγαίνει αυτό το κουνέλι με τόσο βιασύνη, σκέφτηκε. Και ένα λεπτό αργότερα τρύπωσε στο λαγούμι χωρίς να σκεφτεί πού θα μπορούσε να φτάσει ή τι θα έκανε αν χρειαζόταν να γυρίσει πίσω και δεν μπορούσε. Στην αρχή το λαγούμι ήταν μια ευθεία, αλλά μετά από λίγο γινόταν τόσο απότομο που προτού να προλάβει να σκεφτεί η Αλίκη άρχισε να πέφτει και να πέφτει σε κάτι που έμοιαζε να είναι ένα βαθύ πηγάδι. «Αχ Θεέ μου», φώναξε και συνέχισε να πέφτει μέσα στο πηγάδι. «Θα τελειώσει αυτό ποτέ» και συνέχισε να πέφτει πιο βαθιά. Τελικά προσγειώθηκε σε ένα μακρύ στενό διάδρομο και το άσπρο κουνέλι έλεγε τρέχοντας μπροστά της. Πω, δεν θα φτάσω ποτέ. Αχού, μάτια μου και μουστάκια μου, πόσο άργησα, Θεούλη μου», φώναζε το κουνέλι. Η Αλίκη βρισκόταν ακριβώς από πίσω του, αλλά όταν έστριψε στη γωνία, το κουνέλι είχε γίνει άφαντο και βρέθηκε ολομόναχη σε μια αίθουσα που είχε πολλές πόρτες γύρω-γύρω σε πολλά μεγέθη. Δοκίμασε να τις ανοίξει, αλλά ήταν όλες κλειδωμένες. Στο κέντρο της αίθουσας υπήρχε ένα γυάλινο τραπέζι και ένα μικρό χρυσό κλειδί ήταν πάνω στο τραπέζι. Η Αλίκη σκέφτηκε πως αυτό το μικρό χρυσό κλειδί ίσως να άνοιγε μία από τις πολλές πόρτες. Δίπλα στο κλειδί το κορίτσι είδε ένα πράσινο μπουκάλι που πάνω υπήρχε μια ετικέτα που έγραφε «Πιές με». Η Αλίκη δοκίμασε το κλειδί σε κάθε πόρτα που βρήκε, αλλά η σωστή ήταν τελικά μια μικρή χαμηλή πόρτα πίσω από μια κουρτίνα. «Αυτή η μικρή πόρτα ανοίγει με το χρυσό κλειδί, μα εγώ είμαι πάρα πολύ μεγάλη για να χωρέσω. Πώς θα μπορέσω να περάσω από αυτή την πόρτα, τι θα κάνω τώρα, πώς θα φύγω από εδώ». Ήταν έτοιμη να βάλει τα κλάματα, παραλίγο να τα παρατήσει, όταν θυμήθηκε το μπουκάλι με την ετικέτα που έγραφε «Πιες με» και αποφάσισε να πιει το φίλτρο. Και το έκανε. Άνοιξε το καπάκι από το πράσινο γυάλινο μπουκάλι και ήπιε μια γερή γουλιά. Και τότε το κορίτσι άρχισε να μικραίνει τόσο πολύ που έγινε σχεδόν στο μέγεθος μιας κούκλας. Άνοιξε τότε τη μικρή πόρτα και έτρεξε γρήγορα μέσα από αυτήν. Βρέθηκε σε έναν όμορφο κήπο και εκεί να σου πάλι το άσπρο κουνέλι που συνέχισε να φωνάζει. «Ω, αχ,
Μάτια μου και μουστάκια μου, αυτιά μου και μουστάκια μου, έχω τόσο αργήσει, δεν έχω χρόνο για να πω για αντίο, και έτρεξε μακριά. Η Αλίκη τον κοίταξε λίγο παραξενεμένη και ακολούθησε την πορεία του, αλλά δεν μπορούσε να το βρει πάλι. Ξαφνικά, εκεί που έστριβε πίσω από ένα τεράστιο παρτέρι με πολύχρωμα λουλούδια, μια χαμογελαστή γάτα που την έλεγαν Τσεζίρ εμφανίστηκε σε ένα κλαδί του δέντρου και είπε: «Αν έψαχνα για ένα λευκό κουνέλι, θα ρωτούσα τον τρέλο καπελά». «Τρελός καπελάς?» ρώτησε η Αλίκη. «Αχ, όχι, όχι, ευχαριστώ. Δεν θέλω να μιλήσω με τρελούς ανθρώπους». «Α», είπε η γάτα, «να ξέρεις ότι δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Σχεδόν όλοι εδώ μέσα είναι τρελοί. Μπορεί να έχεις παρατηρήσει ότι εγώ δεν είμαι όλη την ώρα ο εαυτός μου, έτσι δεν είναι?» της είπε η γάτα και με ένα πήδημα εξαφανίστηκε. Η Αλίκη συνέχισε να περπατά και βρήκε τον καπελά να κρατάει ένα φλιτζάνι τσάι και να κάθεται μαζί με ένα λαγό στη γωνιά ενός μεγάλου τραπεζιού. «Δεν έχει χώρο, δεν έχει χώρο!» φώναξαν όταν είδαν την Αλίκη να έρχεται. «Μα υπάρχει πολύς χώρος», είπε η Αλίκη αγανακτισμένη και κάθισε σε μια μεγάλη πολυθρόνη. «Αχ, μπορείς να κάτσεις μαζί μας», απάντησε ο καπελάς, «αν μας πεις γιατί ένα κοράκι είναι όπως ένα γραφείο?» «Αχα, μου αρέσουν πολύ οι γρίφοι», είπε η Αλίκη, «για ξαναρώτησέ με». Τότε ο καπελάς ρώτησε: «Γιατί ένα κοράκι είναι όπως ένα γραφείο?» Η Αλίκη σκέφτηκε, αλλά στο τέλος είπε: «Δεν ξέρω γιατί». «Μα δεν ξέρω κι εγώ», είπε ο λαγός. «Ούτε εγώ ξέρω», δήλωσε ο καπελάς. «Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο με το χρόνο μας από το να τον σπαταλάμε ψάχνοντας για γρίφους που δεν υπάρχουν και λύσεις αυτούς τους γρίφους», απάντησε η Αλίκη. Ξαφνικά, το άσπρο κουνέλι φάνηκε να έρχεται τρέχοντας και φώναζε: «Είναι αργά! Είναι αργά!» Ο τρελοκαπελάς κοίταξε το ρολόι του κουνελιού και είπε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία, άργησες, γιατί αυτό το ρολόι έχει μείνει ακριβώς 2 μέρες πίσω». Έτσι το κουνέλι έφυγε πάλι τρέχοντας. Συνέχεια έτρεχε πια αυτό το κουνέλι. «Θα ήταν τόσο όμορφο αν είχε νόημα όλο αυτό που γίνεται έτσι για αλλαγή», σκέφτηκε η Αλίκη, καθώς έφευγε το κουνέλι και συνέχισε να το ακολουθεί αυτή. Φτάσανε σε ένα λιβάδι γεμάτο τριανταφυλιές. Εκεί ήταν η βασίλισσα των καρδιών που έπαιζε ένα απερίεργο παιχνίδι που το λέγανε κροκέ και ήταν περιτριγυρισμένη από τους φρουρούς της. Και οι σφύρες, αυτά που χτυπούσανε δηλαδή, ήτανε από πουλιά, ήτανε φλαμίγκος. Και οι μπάλες ήτανε σκατζόχυροι. «Ποια είσαι εσύ?» ρώτησε η βασίλισσα. «Δείχνεις παράξενη. Μπορείς να παίξεις αυτό το ωραίο παιχνίδι που παίζουμε εμείς εδώ? Λέγεται κροκέ». «Είμαι η Αλίκη και ναι, νομίζω πως μπορώ να παίξω», απάντησε το κορίτσι. «Παίξε λοιπόν μαζί μου», τη διάταξε η βασίλισσα, «και άσε με να κερδίσω. Αλλιώς μπορώ να σου κόψω το κεφάλι». Ξαφνικά το χωράφι γέμισε από θεατές και ανάμεσά τους ήταν ο τρελοκαπελάς, ο λαγός, η γάτα Τσεζίρ και το άσπρο κουνέλι. Η Αλίκη άρπαξε τη σφύρα και ετοιμάστηκε να ρίξει τη βολή της. Προς έκπληξή τους, η Αλίκη έριξε την τέλεια βολή. Η βασίλισσα θυμωμένη φώναξε: «Πιάστε την! Πιάστε την! Φρουρή! Πιάστε την! Τόλμησε να κερδίσει τη βασίλισσα των καρδιών?» «Αφήστε με να φύγω, σας παρακαλώ», είπε η Αλίκη. «Αφήστε με να φύγω. Δεν έκανα τίποτα και εσείς δεν είστε τίποτα παρά μόνο κάρτες από μια τράπουλα». Ξαφνικά, εκεί που η Αλίκη φώναζε, ένιωσε κάποιον να της αγγίζει τον ώμο για να της λέει: «Ξύπνα, ξύπνα επιτέλους. Πόσες ώρες πια πρέπει να κοιμηθείς?» Ήταν η αδελφή της που την ξύπνησε. Και η Αλίκη ξύπνησε και κοίταξε γύρω. Κοίτανε κάτω από το δέντρο, στην πολύχρωμη κουβέρτα της και στα μαλακά μαξιλάρια. Ήταν όλα όνειρο. Όνειρο ήταν. Ή μήπως τελικά δεν ήταν όνειρο? Και αυτή την ιστορία και την περιπέτεια η Αλίκη την είχε ζήσει στη χώρα των θαυμάτων. Τι λέτε, παιδιά?

Πήρε η Μεσόγειος φωτιά, καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one-night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αφελά σου, με έχεις διώξει.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια.
1: Στο Radio Αλιβέρια 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

care for. I don't please. Liz Taylor is not a star.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι. Στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Εδώ. Παίζονται όλα. 102,2 FM.
1: This minute I hate you, where oceans apart, even though my tears have dried.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.